Καϊπίνια, κασκάνε, κασκάνε, άστα, άστα, καϊπίνια. Καϊ καύρισι του τα μάτ, έρχομαι αριτσιά, η καλής του πόγα, είμαστε τα ψτ, οχπίλιαν. Άμα το πιτσιν και του ήλε, άστα καλ καϊνιν παψ, ούρμα η κουτσις γα, είμαστε τα σωτσιά, η λάδο πέγα, τσιά, η καλής του γα, άστα καλ πέχτου νουγας γα καύλε, κούνας, τσιά, η ασούλ καύλε, στα γιάννα, τα τσιά, η μαντσούρα, αργούς γα, άι, συντσι τα πόνε, το χπίναρι. Μαϊ, είμαι ένα λίγα σαν κίτσι, μινάς γα, δάδι, βαρι, μοχκούνα, χατούν, να πάει, κου, η κατσιον, καν, κούνας, πά, χαπί, κούνας, βαρι, καμούς, πά, σαν κίτσις, καϊ, τούτα, τσάς, κίτα, βάκι, τσίτα. Κουνάντσισιπι, να πάει κούτσα, τσις παπούνε, κανκουνάς, μαγαρί, κανκουνάς, παχαλήν, τούτα, κάτσουν, μουνάς, χαζάδι, άρι, μοχκούνα. Πεκουνάτσου, άρι, καμούς, πακασάν, κίτσι, κομμουνιδά, κουνάς, πέγα, τσά, έπαιγαν, κουνάς, βάκιν, κουνά, βίν, κουσάν, κίτσις, βάκιν, κουνάρι, πολύτε, βάτσι, μουσκάν, κίτσι, πακουνάς, τα, ατσά, έπαιγασάν, κίτσι, Baikunan pima palarikus pakasunchis may pich ayaka yuyakus pakas kang unchay mayatine urak tatas pata kurak mamas pata unchayne dia del adulto mayor achay man taps palarikunan chitian kan lei kunas pisi may pichus hasta wampis juntacha kung kamachikunas kay Bolivia sunchas pega chay kunas juntakushan chumanachu yachanchis Uyarinchischu manachu uyarinchu chay leikunas mantapsi. Chay reiko atineo pala.